Πόμπε φρεμπά. Σάφιο. Σάφιο. Δεν μου αρέσει. Εγώ δεν μπαίνουμε να δεν μπαίνουμε να στέλνω. Εγώ δεν μπαίνουμε να Hey, Jaju, I'm going to come with an imani, but I can suffer come out. Envy my baby for me award me the bad. I mean, it's put up seriously doing a bad thing. Carrying a hundred. They come, I mean, I can't offend and I want to fight 100 for them. The best producer award of Fulani Ripat. Σάφιο. Σάφιο. Ρίφα το πά. Αχώμα το Σάφιο.

εγώ του είχα νατίζια εγώ του μια χαρουγέ με σαραφέρι εγγεβόρε ουφλάτ. Μόρα παματλού. Άντε, για να δεις τον κατέρε, κουλίβαρο και τα άειρα εκείβες, να τα κουλίβαρο καβακούρα, γερνάδιστρου να κύβησα μαϊχά με μπούρα μασά και τα κεκούρα γερνάδιστρου. Μια σαμπά μόνο μη παράδανη, best sports γερνάδιστρου με τα αχαρουγε εμμε μόλου, κουλίβαρο γερνάδιστρου. Νομινίσαι.